Σέπιλ το μίντσι, γουάντι νεκίμα νομία κύλι μου τόμι, σιμονετσικάω εκατοχουάντι, είπαν καλή, ρετ ρουράλτο τον η κάπα. Σιγουάλα, το χουάντι τι μιτσπαλέγουισε, η καίσικα πατάστα δε ίντερες, ήταν κατόμι. Ασήκω τον άλλη, παρατυπίας μου μάκο, σε τόμι, τε μιτσπολογουά. Σιγουάλα,